χαρίσμα στα χαστούκια. Με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια. Όπα και ο μπαγλαμάς. Τη ζωή μας τα χαστούκια.

Αγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα κομμάτια μου που ζυμικό μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους με στη βουλή και έξω. Αυτό ήταν έκδοτο, παιδιά.

Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια. Και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια. Και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους όπου δεν έχουνε λαό, αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις. Και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχι, μη με ρωτήσετε αν έχουνε πατρίδα. Εγώ σας λέω μόνο αυτά που απ' την κουζίνα είδα. Και πόνεσα, σας σκέφτηκα τα χάλια μας Ελλάδα και ήρθε.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη. Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 η πρώτη πρωινή καλημέρα. Ο Αντώνης Γεναράκης θα μιλήσει μαζί σας και θα πορευτεί ως και τις 7 με αγαπημένο παραδοσιακό κρητικό τραγούδι.

Όπου και αν σας πετυχαίνουμε, να έχετε την υγειά σας. Για τον οποιοδήποτε λόγο βρίσκεστε συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη, εμείς σας υποσχόμαστε από την πλευρά μας ότι μέχρι και τις 7 καλό παραδοσιακό κρητικό τραγούδι θα

σας προσφέρουμε. Να στείλουμε την καλημέρα μας σε κάθε γωνιά του νησιού, στη Σιτία, στην Ιεράπετρα, στον Άγιο Νικόλαο, στην Νεάπολη, στη Βιάνο, την καλημέρα μας στα χωριά του Οροπεδίου Λασιθίου, την καλημέρα μας στο νότο της Κρήτης, στη Μεσαρά, καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα στην Κίσαμο, καλημέρα στα γειτονικά νησιά, καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και βέβαια από το πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, το ecriti.gr, που έχουμε πει πολλές φορές ότι και ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, αλλά και ενημερώνεστε για οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, την Ελλάδα και βέβαια τον υπόλοιπο κόσμο.

Καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε μπει τώρα στην παρέα μας έως και τις 7 με καλή παραδοσιακή κριτική μουσική πορευόμαστε. Βιολί, μαντολίνο, λακούτο, ασκομανδούρα και βέβαια λύρα με αγαπημένες μαντινάδες και παραλείψαμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου του τουρισμού οι οποίοι πρωί-πρωί, αν έχετε παρατηρήσει, έρχονται και περιμένουν τα λεωφορεία για να τους πάνε στα ξενοδοχεία. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο να έχετε.

Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα σε κάθε γωνιά του πιο όμορφου νησιού του κόσμου. Η Κρήτη μας, το νησί μας, από τα Χανιά έως και τη Σιτία, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, την Νεάπολη, την καλημέρα μας στο Οροπέδιο Λασιθίου, την καλημέρα μας στο Ρέθυμνο, την καλημέρα μας στην Κίσαμο, στα γειτονικά νησιά, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, διαδικτυακά μέσω του e-krite.gr, όπου έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, αλλά και να ξαναγγιθείτε συνάμα σε οτιδήποτε αφορά από μεγάλη ποικιλία ειδήσεων, τόσο την Κρήτη όσο και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Δεν ξέρω αν έχετε ποτέ ακούσει, αν έχει έρθει στα αυτιά σας, αν έχετε ενημερωθεί, αν έχετε διαβάσει από πού προήλθε η λέξη μαντινάδα. Λέγεται ότι είναι σύνθετη και προέρχεται από τις λέξεις μαντεύω και κλάβω. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, η οποία είναι και επικρατέστερη, μαντινάδα σημαίνει να τραγουδάς τις προφητείες. Άλλοι ισχυρίζονται η προέλευση της λέξης ότι είναι εξελινισμένος τύπος του ενετικού μαντινάτα. Η δεύτερη βέβαια εκδοχή φαίνεται να μην έχει βάση, καθώς αυτός ο τρόπος επικοινωνίας των κατοίκων της Κρήτης μέσω των μαντινάδων υπήρχε και πριν την ενετοκρατία.

Φουρτουνιασμένο λέει, πέλαγος στο βλέμμα σου έχει γίνει και ναυαγό σε γίνηκα από την ώρα εκείνη. Με μια ματιά λέει, μοναδική που μου ρίξε σκερά μου, ψηλότερα από τσαετούς επέταξε η καρδιά μου. Και λέει κι άλλη μια. Ο Ντεθαλές λέει πως μ' αγαπάς, στα μάτια ξανοιγέμαι, για να πιστέψω πως κι εγώ στα αλήθεια αγαπιέμαι.

λέει μια αστεία μαντινάδα φίλη μου, λέει, καλιά λέει στα όρια μοναχός αντάγριο θηρίο παρά να είμαι υπάλληλος στο πιο καλό γραφείο. Ενώ λέει μια άλλη, 30 χρόνους λέει βοσκική ή ντάχω κερδισμένα. Μόνο ένα όνομα κακό, χαρτιά μου τζουρωμένα. Θεέ μου λέει, Θεέ μου και καν τη θάλασσα και μένα κάμε άμμο. Μα να έχει κύμα να έρχεται στην αγκαλιά μου απάνω.

Με μια ματιά λίγο μοναδική που μου ρίξε σκερά μου, ψηλότερα απ' τσαετού σε πέταξε η καρδιά μου. Όντε θα λες λίπο μ' αγαπάς, στα μάτια ξανηγέμαι, για να πιστέψω πως κι εγώ στα αλήθεια αγαπιέμαι. Και θα σας καλημερίσω με την εξής ματινάδα. Κάθε φορά λέει, απού θα βγω στον ήρω μου τη στράτα, εκιά σε έχω αγκαλιά γλυκιά μου μαυρομάτα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να πορευτείτε όπως εσείς κρίνετε. Κοινός παρανομαστής να είναι η υγεία σας και η θετική διάθεση σε ό,τι και αν πράξετε. Ο Αντώνης Γεναράκης σας είπε την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλή σας ημέρα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ραδίου Κρήτη Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Εντυπωσιακή άνοδος στην επιβατική κίνηση τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τα 1,43 εκατομμύρια επιβάτες, κατέγραψε το αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενώ η συνολική κίνηση του πρώτου εξαμήνου του έτους πλησίασε τα 5 εκατομμύρια επιβάτες. Η άνοδος οφείλεται αποκλειστικά στις αφίξεις εξωτερικού, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12.000 επιβάτες, αντιθέτως η κίνηση εσωτερικού σημείωσε οριακή πτώση της τάξης του 1,5%. Ωστόσο, η φετινή σεζόν στο νησί εξελίσσεται με δύο τελείως διαφορετικές ταχύτητες. Από τη μία πλευρά η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια πετάει, από την άλλη όμως οι επαγγελματίες του νησιού κάνουν λόγο για μία από τις πιο υποτονικές περιόδους των τελευταίων ετών όσον αφορά την κατανάλωση. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 70χρονης γυναίκας που πάσχει από άνοια στη σήμη του Δήμου Βιάνου. Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες και αστυνομικοί. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 58χρονος που κατηγορείται για την επίθεση σε 8χρονο παιδί σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απειλή και εξύβριση κατά συρροή. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να κάνει κακό στο παιδί. Παραδέχθηκε ότι το χαστούκησε, ενώ φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγεί.

0: Είτε σήμερα ο οδηγός του βιντεοφόρου που έκανε επικίνδυνες προσπεράσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο δρόμο του αεροδρομίου στα Χανιά και κατεγράφει σε βίντεο. Ο οδηγός ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στο Ηράκλειο. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο 55χρονος κατηγορούμενος από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου για τη δολοφονία της Τζιν Χάνλον, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου το Μάρτιο του 2009. Του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 10 ετών, δίνοντας ανασταλτική δύναμη στην έφεση υπό τον όρο ψυχιατρικής παρακολούθησης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σφόδρες αντιδράσεις από το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Ηρακλείου στην απόφαση του Δήμου Φεστού να αναθέσει την υπηρεσία καθαριότητας σε ιδιώτη εργολάβο, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή για πολυετή σκόπιμη υποβάθμιση της υπηρεσίας, προκειμένου να δικαιολογήσει την ιδιωτικοποίησή της. Τα επίσημα εγκαίνια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς θα γίνουν την Δευτέρα 13 Ιουλίου, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την επίσημη πρόταση του Δήμου Ηρακλείου να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη την 1η Νοεμβρίου αντί για την 1η Σεπτεμβρίου κατέθεσε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης φορέων στη Λότζια. Σφόδρα αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Η αντιπολίτευση και ο Αντώνης Σαμαράς ζητούν την παρέτησή του, καθώς σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο κύριος Ντόκος αποκάλυψε ευαίσθητες πληροφορίες για μυστικές συναντήσεις Ελλήνων και Ουκρανών αξιωματούχων, τις εθνικές θέσεις για την ένταξη της Ουκρανίας σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και κυβερνητικούς φόβους για το εκλογικό κόστος ενός πιθανού θερμού επεισοδίου. Άνοιξε και επίσημα η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές και στους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αναμένεται να δεσμευτούν κατά τη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα να προσφέρουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία το 2026 και σχεδόν ισόπωση ενίσχυση το 2027 σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και διπλωματικές πηγές. Στα αθλητικά, η Αίγυπτος έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς πανηγύρισε για πρώτη φορά την πρόκρισή της στη φάση των 16, επικρατώντας της Αυστραλίας στη διαδικασία των πέναλτι με 4-2 μετά το 1-1 που παρέμεινε τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Νέων Ανδρών επικράτησε στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού με 89-56 της Πολωνίας στο πρώτο φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σήμερα στις 11 οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά. Μία ακόμη αθλήτρια από την Κρήτη κλήθηκε στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Κορασίδων. Πρόκειται για τη Γεωργία Αλεξάκη του Όφη. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον καιρό. Στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα όμβρων και πρόσκαιρων καταιγίδων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
1: Θυμήσου, με την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου και πλαστικού μειώνουμε την εξόρυξη πρώτων υλών.
2: Εξοικονομούμε ενέργεια, περιορίζουμε τη ρύπανση στην Κρήτη και οι συσκευασίες που ανακυκλώνονται μετατρέπονται σε πολύτιμους πόρους για το μέλλον.
1: ΕΣΤΑΤ, ενιαίο σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
2: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
3: Ξέρεις ότι στα Λίδλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή.

0: η εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Καράβι το φεγγάρι.
2: Ο Δημήτρης Μπάσης, το Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αστηράκι Μαλεβιζίου, σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης, στο Αστηράκι Μαλεβιζίου, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστηρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης γυναίκας που πάσχει από άνοια στη σήμη του Δήμου Βιάνου. Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες και αστυνομικοί, οι οποίοι επιχειρούν σε δύσβατες περιοχές, ενώ συμμετέχουν εθελοντικά και κάτοικοι της περιοχής. Έντονη ανησυχία προκαλεί αύξηση των σοβαρών περιστατικών βίας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη. Δολοφονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, επιθέσεις σε ανήλικους και άσκοποι πυροβολισμοί συνθέτουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα. Πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε πολίτη για πρόκληση πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Ημερήσιο ΕΠΑΛ Τουρισμού ιδρύεται στο Δήμο Χερσονήσου μετά και τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ΕΦΕΚ. Το σχολείο με έδρα της Γούρνες θα λειτουργήσει από το επόμενο σχολικό έτος και θα παρέχει εξειδικευμένη γνώση που συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της τοπικής τουριστικής αγοράς. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Στα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τα βάουτσερ τροφίμων και τις αιτήσεις των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το ποσό το οποίο θα λάβουν μέσω προπληρωμένης κάρτας οι δικαιούχοι θα ανέλθει μέσω σταθμικά στα 46 ευρώ μηνιαίως. Γάμοι, βαπτίσεις, δεξιώσεις, πάρτι και κάθε είδους εκδηλώσεις εντάσσονται στο ψηφιακό πελατολόγιο της ΑΔΕ. Στόχος η καταγραφή κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο και την αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων μέσω διασταυρώσεων με τα στοιχεία του MyData.

0: Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Το ανέβασε σε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. 152 γραμμάρια κοκαΐνης και 6.000 ευρώ μετρητά βρέθηκαν στην κατοχή δύο ανδρών που συνελήφθησαν σε χωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων μετά από έρευνες στα σπίτια και στο αυτοκίνητό τους. Πρόσωρη ένα κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 58χρονος που κατηγορείται για την επίθεση σε 8χρονο παιδί σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απειλή και εξύβριση κατά συρροή. Ο άνδρας αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει το παιδί, παραδέχθηκε ότι το χαστούκησε ενώ φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται σήμερα ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε επικίνδυνες προσπεράσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο δρόμο του αεροδρομίου στα Χανιά και κατεγράφει σε βίντεο. Ο οδηγός ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στο Ηράκλειο. Προσυμπληρωμένες θα είναι από φέτος οι αιτήσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΣΔΕ, τις οποίες θα χορηγεί η ΑΔΕ μετά τη μεταφορά σε αυτήν του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στόχος η πάταξη της γραφειοκρατίας και ο περιορισμός των μεσαζόντων, με τη διαδικασία να αντλεί δεδομένα απευθείας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το κτηματολόγιο, το MyData και το Μητρό Αγροτών. Σίδης από τον κόσμο, ξεκίνησε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές του Ιράν εκτιμούν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Στα αθλητικά, η Αίγυπτος έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς πανηγύρισε για πρώτη φορά την πρόκρισή της στη φάση των 16, επικρατώντας της Αυστραλίας στη διαδικασία των πέναλτι με 4-2 μετά το 1-1 που παρέμεινε τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση. Μία ακόμη αθλήτρια από την Κρήτη κλήθηκε στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Κορασίδων. Πρόκειται για τη Γεωργία Αλεξάκη του Όφη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα όμβρων στα ορεινά. Άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις.

0: σκέψη στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Δρομολόγια. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Λιονάκης.
4: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Κρήτη, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ πολύ την οδήγησή σας. Ζώνη και κράνος. Όλοι όσοι είστε εποχούμενοι σε όλες τις θέσεις του αυτοκινήτου. Προσέχετε πάρα πολύ την οδήγησή σας. Οι φίλοι με το που θα ανεβείτε στη μηχανή σε λίγο, να φορέσετε απαραίτητα το κράνος σας. Η χρήση του έχει φτάσει σε ψηλό βαθμό εδώ στο νησί μας και αυτό είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Στη ζώνη ασφαλείας πάσχουμε λιγάκι ακόμη, ιδιαίτερα στις πίσω θέσεις, ιδιαίτερα στις κοντινές αποστάσεις, ιδιαίτερα στις μετακινήσεις εντός πόλεως, χρειαζόμαστε ακόμα προσπάθεια. Λιγότερο κινητό, καθόλου κινητό θα έλεγα εγώ, αν είναι δυνατόν. Και χάρηκα προχθές συνάντησα μια κυρία και μου λέει να σας πω κάτι. Λέω πείτε μου. Ξέρετε αυτό το γνωστό που σε συναντάνε να σε συζητήσουν μαζί σου κλπ. Και αυτό που μου είπε, μου επισήμανε ήταν ότι ποτέ μα ποτέ δεν σηκώνω τηλέφωνο στο δρόμο. Αν θα σταματήσω παραπέρα ή ας περιμένουνε. Είναι και επιχειρηματία, σας περιμένουν να ολοκληρώσω τη διαδρομή μου και μετά θα μιλήσω στο τηλέφωνο. Είναι μια καλή επιλογή. Εγώ να σας πω ότι η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και τη σπουδαιότητά του, αναζητεί λύσεις προκειμένου να μην αποσπάται η προσοχή από το δρόμο, από το τιμόνι. Βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, όπου τα περισσότερα αυτοκίνητα σήμερα ούτε λίγο το πολύ όταν οδηγείς σου δίνουν τη δυνατότητα να κάθεσαι κατά βάση μπροστά σε ένα υπολογιστή και πέρα από το τιμόνι να κάνεις και ρυθμίσεις καθοδόν οι οποίες βεβαιότατα και συνιστούν απόσπαση προσοχής. Έτσι, δεν το συζητάμε. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα μηχανικά, ιδιαίτερα σε ένα καινούριο αυτοκίνητο ένας οδηγός που το έχει βάλει πρόσφατα στα χέρια του και που του δίνονται οι δυνατότητες πολλαπλών επιλογών κατά τη διάρκεια της οδήγησής του, εάν επιλέξει να προσαρμόσει το θέλω του στις ανάγκες του δρόμου, της περιοχής, των καταστάσεων και ούτω καθεξής, προφανώς και θα απευθυνθεί στην οθόνη που έχει μπροστά του και μπορεί να είναι μεγάλη, μπορεί να είναι εύληπτη, μπορεί να μην έχει τόσες δυσκολίες, ωστόσο όμως συνιστά απόσπαση προσοχής. Και αυτό είναι κάτι που κάποια στιγμή το είδαν και αν θυμάμαι καλά πριν από κανένα δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκοψε, να το πω έτσι, διαφήμιση του συγκεκριμένου στοιχείου που έκανε μια εταιρεία. Έλεγε μια εταιρεία ότι εμείς είμαστε καταπληκτικοί και αυτοκίνητου. Και δίνουμε τη δυνατότητα να ελέγχετε και να κάνετε πάρα πολλά πράγματα από το οδηγώντας από το, την οθόνη η οποία είναι τόσο νιτζόν και θα σας βοηθάει πολύ κλπ. Αυτό μαζεύτηκε συνέχεια γιατί θεωρήθηκε ότι συνιστούσε παράγοντα απόσπασης της προσοχής του οδηγού. Στο Ράδιο Κρήτη να το πούμε αυτό, γιατί μακρηγόρησα με το κινητό, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται πολλές αποσπάσεις προσοχής που έχουμε και πολλά τροχαία συμβάντα οφείλονται πλέον στο κινητό. Σας είπα ότι αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Μάλιστα υπάρχουν χώρες που έχουν καταγραφεί περιστατικά εξαιτίας της χρήσης του κινητού. Η ψηφιακή τεχνολογία γενικότερα θα βοηθήσει, νομίζω, να διορθωθούν πράγματα, μέχρι να πάμε σε αυτό που λέμε εδώ και χρόνια, στην αυτόνομη οδήγηση, που βέβαια δεν θα έρθει ούτε σύντομα ούτε εύκολα. Λοιπόν, στο Ράδιο Κρήτη είστε συντονισμένοι στους 101,5. Εδώ η αφεντιά μου Γιάννης Λιονάκης, ο καλός φίλος ο Μαλής Σουπορνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. 2810-382-300, 2810-382-300 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας, για τις δικές σας παρατηρήσεις, για ό,τι θέλετε να αναδείξετε, να ρωτήσετε και να σας δώσουμε όποια πληροφορία έχουμε ή γνώση μπορούμε να σας μεταφέρουμε, αλλά και οι δικοί σας γνώσεις περισσότερες φορές, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αυτό ισχύει. Ο μέσος πολίτης, ο μέσος οδηγός, ο μέσος χρήστης του δρόμου τις περισσότερες φορές έχει δυνατότητες πολύ πολύ περισσότερες από αυτές που καταθέτει η επιστήμη, την οποία θέλουμε, τους ειδικούς τους θέλουμε, με τους οποίους απαραίτητα συμφωνούμε, γνωρίζουν πολύ περισσότερα αυτοί που σπούδασαν το αντικείμενο, που γνωρίζουν πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα η γνώμη του πολίτη είναι πάρα πολύ σημαντική. Να πω καλημέρα σε όλους τους φίλους, καλημέρα στο Γιάννη, τον άλλο Γιάννη, τον Νίκο, τον Χρήστο, τον Κωνσταντίνο, την Μαρία, τον Δημήτρη. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα Κωστή. Σε ευχαριστώ. Να πάμε σε γραμμή και θα τα πούμε. Βλέπω έχουν έρθει τα μηνύματά σας. Μου ζητάτε να σχολιάσω πράγματα, θα το κάνω. Θα το κάνω. Ελάτε, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
5: Κύριε Γιάννη, είμαι ο Στέλιος.
4: Έλα Στέλιο μου, καλημέρα.
5: Πριν 4 χρόνια σου είχα στείλει πριν την Αγία Βαρβάρα μία καθίζηση που ετοιμαζόταν να γίνει.
4: Που πριν θα γινόταν, σωστό.
5: Πριν 5 μήνες βάλανε κάτι φανάρια, εκεί κάτι σήματα. Χθες τη φτιάξανε.
4: Τέλεια.
5: Αλλά δεν τη φτιάξανε, την κάνανε χειρότερη.
4: Δηλαδή.
5: Εκεί που δεν χτυπούσανε τα αμάξια όταν βγαίναμε από το κάθισμα, τώρα χτυπούνε.
4: Αυτό είναι. Οι προχειρότητες των παρεμβάσεών μας, δυστυχώς.
5: Κύριε Γιάννη, πιστεύω ο κύριος Κουλάς να ακούει την εκπομπή σας. Τον παρακαλώ πολύ να πάει να περάσει να δει.
4: Κύριος...
5: Εν τω μεταξύ, είχαν μπαρκάρει τα μηχανήματα μετά το Βεζινάδικο στην Αγία Βαρβάρα, εκεί πριν την Αγία Βαρβάρα, στο στένεμα.
4: Ναι.
5: Αριστερά, δεξιά, οι λουρίδες και οι δυο είναι άχρηστες τώρα και χρόνια. Και ήταν τα μηχανήματα εκεί μπαρκαρισμένα 2 μέρες και δεν το φτιάξατε. Δηλαδή,
4: δεν ασχολήθηκαν.
5: Ναι.
4: Σε ευχαριστώ, Στέλιο μου. Έφτασε το μήνυμά σου. Όταν κάνουμε, παιδιά, παρεμβάσεις κάπου και φτιάχνουμε κάτι, ας προσπαθούμε να φτιάχνουμε τα πράγματα καλύτερα και κυρίως να τα κάνουμε ποιοτικότερα, να μην κάνουμε δυσκολότερη τη ζωή μας. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σκουλάς νομίζω ότι θα αποδράμει από την... έτσι τουλάχιστον είδα, δεν ξέρω αν ισχύει κλπ. Σκοπεύει να μεταφερθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν το γνωρίζω, πάντως ό,τι και αν επιλέξει, εμείς του ευχόμαστε να είναι γερός και τα υπόλοιπα έρχονται. Αλλά φαίνεται ότι αφήνει τις υπηρεσίες, την αντιδημαρχία, την αντιπεριφέρεια των τεχνικών έργων. Θα δούμε. Πάμε σε άλλη γραμμή. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα, ναι. Κύριε Γιάννη.
4: Γεια σας, καλή σας μέρα.
6: Τι κάνετε?
4: Καλά εσείς.
6: Θέλω να ρωτήσω, όταν περνάμε χταίο,
4: ναι,
6: αυτοκίνητο με κοτσαδόρο απάνω,
4: ναι,
6: από τη γέννα του κοτσαδόρο,
4: ναι,
6: θέλω να μου διευκρινίσετε ακριβώς τι γίνεται. Βγάνουμε τον κοτσαδόρο που έχει 2 βίδες ή τον κοτσαδόρο, γιατί είναι δύο κοτσαδόροι. Ένας είναι που σπάει και κλείνει και ο άλλος κοτσαδόρος που τον βγάνεις με 2 βίδες.
4: Ναι.
6: Ή βγάνουμε ολόκληρο το σύστημα, κάθε φορά λέει που πρέπει να βάλω το βαγόνι, θα βάλω τον κοτσαδόρο, είπαμε στο χταίο.
4: Δηλαδή
6: μια κουφή συζήτηση.
4: θα σας...
6: Συγγνώμη κύριε Γιάννη.
4: Δεν πειράζει.
6: Είναι...

0: μία κουφή συζήτηση.
1: Ναι.
0: Να βγάλω το σύστημα κάθε φορά, να πηγαίνω στο μηχανικό, να πληρώνω, να βγάλω το σύστημα όλο αυτό από κάτω, για να μην βγάλω δύο βιδούλες που είναι να φυλάξω τον κοτσαδόρο μου, να τον εβάλω αύριο που θα βάλω το βαγόνι απάνω.
1: Θα προσπαθήσω, προσπαθώ τώρα όση ώρα μιλάτε, άμα σας πω και ζητώ συγγνώμη, δεν άκουσα πολλά πράγματα, γιατί έβαλα το μυαλό μου, επειδή έχω μεγαλώσει κιόλας αρκετά, να θυμηθώ.
0: Όχι, δεν έχεις μεγαλώσει, νομίζω, να μην το ξαναπείς,
1: λοιπόν,
0: αυτό το θέμα.
1: Νομίζω το 2021, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια διάταξη η οποία λέει ότι τα αυτοκίνητα μέχρι 3,5 τόνους που δεν διαθέτουν, πώς τον έλεγε, αποσπόμενο ή αναδιπλούμενο.
0: Αποσπόμενο, ναι, σωστά το λέτε.
1: Ή αναδιπλούμενο κοτσαδόρο,
0: σωστά.
1: Πρέπει να τον αντικαταστήσουν με αναδιπλούμενο. Και νομίζω ότι σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να αναδιπλώνεται ή να αποσπάτε. Αλλά θα το επιβεβαιώσω, δεσμεύομαι σε επόμενη εκπομπή να το ψάξω με περισσότερες λεπτομέρειες, δεν έχω χρόνο τώρα να το δω.
0: Εγώ.
1: Νομίζω, ακούστε, όπως σας είπα, αυτός πρέπει να είναι ο νόμος. Φρέσκος.
0: Ακούστε, το σέβομαι
1: χρόνων.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Το σέβομαι πάρα πολύ. Ακούστε όμως, όταν εγώ πήγα στο χταίο την Τρίτη,
1: ναι,
0: και πιάσανε και μου λένε δεν περνάει το αυτοκίνητο από το χταίο. Για ποιο λόγο, το αυτοκίνητο μπήκε σέρβις, ήρθε
1: κανονικά. Είναι μια χαρά.
0: Ναι, όλα σωστά. Λέει πρέπει να βγάλουμε, λέει, τον κοτσαδόρο, διότι δεν μπορούμε να το περάσουμε. Εγώ δεν μπήκα μέσα στο χταίο, γιατί δεν είναι σωστό να μπεις μέσα εκεί.
1: Ναι, ναι, στο χώρο.
0: Να παρακολουθείς. Βγάλανε όλο το σύστημα.
1: Μάλιστα. Εάν κάποιος, παιδιά,
0: εγώ
1: κάποιος...
0: πρέπει να πληρώσω τώρα 50 ευρώ να
1: το ξανατοποθετήσετε και λοιπά, ναι. Το θέμα είναι μην έχετε πρόβλημα στο δρόμο με τροχιά. Εγώ θα παρακαλούσα πολύ, εάν κάποιος από το ΚΤΕΟ, οποιοδήποτε, παρακολουθεί τη συζήτησή μας, την εκπομπή μας, και ξέρει λεπτομέρειες για τον έλεγχο οχημάτων που φέρουν κατσαδόρο, να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει για την νομοθεσία, να μας ακούσει και η καλή φίλη. Σας ευχαριστώ.
0: Σωστό,
1: πάρα πολύ.
0: Κύριε Γιάννη, να μην σε ενοχλώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Είμαι άνθρωπος και καταλαβαίνω. Είμαι τόσα χρόνια οδηγός. Έχω,
1: ναι,
0: κάνει Γερμανία Κρήτη 23 φορές.
1: Δεν το συζητάμε, τότε τα ξέρετε όλα.
0: Κοίταξε να δεις. Να βγάλω τον κοτσαδόρο μου το καλοκαίρι που δεν πάω στις ελιές. Το χειμώνα θα τον βάλω πάλι, γιατί έχω το βαγόνι απάνω και πάω στα χωράφια μου.
1: Ιστιοφόρο δεν έχετε, έτσι? Να το κουβαλάτε το καλοκαίρι.
0: Όχι, τέτοια πράγματα το καλοκαίρι. Καλά είναι το χειμώνα μόνο.
1: Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ για την ωραία σου εκπομπή. Συγχαρητήρια, κύριε Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, ευχαριστώ και εγώ επίσης. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Καλή σας μέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς.
2: Κύριε Γιάννη, μια παράκληση.
1: Ελάτε.
2: Εκεί στο παλί, στο καφενείο, ξέρετε, στο ύψωμα.
1: Ναι.
2: Είναι τώρα 2,5-3 χρόνια η σήμανση.
1: Όχι, τι σήμανση, για το. Εγώ νόμιζα θα μου πείτε για το δόστρωμα κάτω που έχει χαρακτήρα, παιδιά. Εκεί το φτιάξαμε το δρόμο. Και
2: κύριε
1: κάνει
2: Γιάννη,
1: παπούρια, πώς το λένε, έχει σκάσει.
2: Κύριε Γιάννη, το δρόμο έχουν βάλει τώρα, χθες σήμερα από ό,τι το βάλανε, βάλανε κάτι πίσω εκεί.
1: Α, βάλανε, σήμερα θα περάσουν.
2: Ναι, ναι, ναι. Το πρόβλημά μας είναι η σήμανση,
1: ναι,
2: εκεί που βάλανε το σύρμα στο βουνό.
1: Α, ναι,
2: έχουν βάλει,
1: ναι,
2: τώρα, ναι, τα σίδερα, ναι, για, ναι, να μην πηγαίνει κανείς πολύ κοντά.
1: Για το
2: έχω βγει 13 φορές, έχω βγει 13 φορές στο Ράδιο Κρήτη, ναι, για αυτή τη δουλειά. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Για να πας στον παλί, όπως έρχεσαι από το Ρέθυμνο, από εκεί που το έργο, κάνουμε δεξιά προς Μελιδόνη και αμέσως αριστερά και πάμε στον παλί. Εμείς κάνουμε όλη τη βόλτα γύρω, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Αυτό το πράγμα πότε θα τελειώσει, τέλος πάντων, να βγει ο κύριος Κουλάς, ο υπεύθυνος, υποτίθεται, γιατί εμείς έχουμε βγει από τα ρούχα μας έξω. Δεν είναι δυνατόν.
1: Είναι όντως, πόσο ένας χρόνος,
2: ακούστε,
1: μπορεί να είναι τώρα.
2: Ακούστε το άλλο, ακούστε το άλλο. Ξέρετε πάρα πολύ ότι το βράδυ που σκοτεινιάζει, από το καφενείο κάνουν διπλή γραμμή παράβαση
1: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Από, ναι, και πάνε για να πάνε στο παλί.
1: Ισχύει.
2: Εκεί πρέπει να

0: ψηθεί αίμα για να τελειώσει το έργο μετά από 3 χρόνια αυτό το πράγμα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται τέλος πάντων.
1: Εξαιρετικά. Και παίρνουν και φίλοι με φορτηγά και προσωπικά με έχουν πάρει και στο τηλέφωνο μου.
0: 13 φορές έχω πάρει εγώ στο Ράδιο Κρήτη για το θέμα αυτό.
1: Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει τώρα.
0: Έχει τελειώσει, έχουν βάλει το σύρμα, ας βγάλουν τη σύμπανση τέλος πάντων. Ας ανοίξουν το δρόμο.
1: Ευχαριστώ. Να είστε γερός. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκε, παιδιά, όντως έχει μακρύνει πολύ αυτή η διαδικασία εκεί πάνω. Έτσι. Αν είναι δυνατόν, ας φτιαχτεί επιτέλους. Να προχωρήσουμε. Τα σύρματα κρεμόντουσαν εκεί πέρα ένα χρόνο. Λοιπόν, πάμε σε άλλο φίλο. Καλημέρα. Ναι.
2: Ναι.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Εγώ
1: εσείς, ελάτε.
2: Είμαι ο Γιάννης Οφιωτάκης.
1: Γιάννη μου, καλημέρα.
2: Ναι, περνούσα τώρα την Ατλαντίδο.
1: Ας την Ατλαντίδος και έλα να πάμε στο χωριό μας το μεσημέρι.
2: Ορίστε, δεν ακούω γιατί είμαι στο δρόμο.
1: Άσε, λέω, την Ατλαντίδος και έλα να πάμε στο χωριό μας το μεσημέρι.
2: Άλλη φορά.
1: Για πες για την Ατλαντίδος την ωραία, το δρόμο μας.
2: Κοίταξε, δηλαδή. Δεν μπορείς να βαδίσεις με τα δέντρα που υπάρχουν στα πεζοδρόμια. Ανεβοκατεβαίνεις πάνω κάτω. Και ακαθάριστα και αυτό. Έχω μία απορία βέβαια. Δεν μπορεί ο Δήμος να προσφύγει σε ένα εισαγγελέα όπου εμποδίζουν τη διέλευση των ποζών τα δέντρα να έρθει το δασαρχείο που τα προστατεύει να τα κατεβάσει κάτω.
1: Όχι ότι δεν θέλουμε δέντρα, μην ακουστεί αυτό στον κόσμο.
2: Άνθρωποι στο Ηράκλειο.
1: Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Ακούστηκε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
2: Εκεί στη γειτονιά, ναι, ανεβαίνοντας στην... Ο δρόμος που βγαίνει στην Ακαδημίας,
1: ναι,
2: έχει βάλει άλλος μια ζαρτινιέρα μπροστά στο σπίτι. Τώρα τελευταία, κανένα χρόνο την έχει βάλει. Δεν τη βλέπει η δημοτική αστυνομία.
1: Εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ.
2: Ναι, και ένα άλλο.
1: Ναι.
2: Και ένα άλλο. Κόβουν τα δέντρα όπου έχουν κοπεί, έχουν σαπίσει και έχουν αφήσει κάτω, τρύπες απάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Δεν πιστεύω να περάσει η αντίληψη σε κανέναν ότι δεν θέλουμε δέντρα, δεν θέλουμε πράσινο στην πόλη μας, έτσι. Τώρα όντως ότι είναι η στενότητα των πεζοδρομίων μας, είναι όλο αυτό που προσπαθούμε να χωρέσουμε σε μια πόλη δύσκολη, πολλά πράγματα. Καλά κάνουμε και προσπαθούμε, αλλά αν δείτε αλλού πώς είναι τα πράγματα, παιδιά, όσοι τα έχετε δει, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Κωστή μου, ότι έχει πάρα πολύ κίνηση τις τελευταίες μέρες, το ξέρω, σε ευχαριστώ. Λένε ότι φταίει ο τουρισμός, ο κόσμος έχει βγει έξω. Και να σας πω και κάτι άλλο, είναι η πρώτη χρονιά με τη μεγαλύτερη αύξηση οχημάτων. Αγοράστηκαν τα περισσότερα αυτοκίνητα και αγοράζονται τώρα το πρώτο εξάμηνο του 2026. Θα πούμε όμως σε επόμενη εκπομπή μας τέτοιες λεπτομέρειες. Ελάτε, καλημέρα, πάμε σε φίλο περιμένει. Ναι.
3: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
1: Γεια σου, Αντώνη μου, καλημέρα.
3: Τι γίνεται, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Επίσης, ο Αντώνης ο Χαρπηδάκης.
3: Να πω πάλι άλλη μια φορά για το θέμα του Γιώφυρο και να απευθυνθώ στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί νομίζω ότι ο χώρος αυτός...
1: Χθες, με συγχωρείς μισό λεπτό, χθες με φώναξαν ένα κανάλι, εν πάση περιπτώσει, να πάμε να τραβήξουμε κάτι εκεί, να κάνουμε ένα θέμα. Λοιπόν, περιμέναμε 3 λεπτά και δεν μπορούσαμε να περάσουμε απέναντι. Δεν γίνεται, Γιάννη, αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Αυτό που λέει τώρα ο Αντώνης είναι τραγικό και δεν ανοίγει μύτη για το Γιώφυρο. Τη μια είναι παλαιά εθνική οδός, την άλλη έχουμε ένα σχέδιο κυκλικού που δεν το εφαρμόσαμε, την άλλη η παράλληλη και ούτω καθεξής. Υπάρχει οικιστικό ιστός, υπάρχουν σχολεία. Δεν ασχολείται κανένας. Τι θα γίνει ο πεζός, τι θα γίνει ο κόσμος, πώς θα κάνει, πού θα κάνει κάποιος αναστροφή να θέλει να αλλάξει πορεία. Κανένας δεν νοιάζεται για αυτό το θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έλα, Αντώνη μου.
3: Γιάννη, δεν είμαι συγκοινωνιολόγος ούτε πολιτικός μηχανικός.
1: Ούτε εγώ.
3: Γυρνάω
1: ούτε
3: εγώ την Ελλάδα, γυρνάω τον κόσμο όλο.
1: Ναι, κάνεις πολλά χιλιόμετρα.
3: Παρακολουθώ και σκέπτομαι. Η λύση είναι απλούστατη. Εάν δεν έχουν μυαλό να τη δούνε, αν κοιμώνται όρθιοι και να με συμπαθάνε που φέρομαι έτσι και λαϊκίζω αυτή τη στιγμή, ας μιλήσουμε λιγάκι, να τους υποδείξουμε. Δεν γίνεται. Δεν
1: μπορεί
3: ο Μιχάλη Ξυλούρη να ανεβαίνει εκεί στο πολυκατάστημα, να στρίβει το κονδύο, να μπλοκάρει όλοι οι 62 μαρτύρων σαν με τη Χανιόπορτα.
1: Τώρα κάπου δεν άκουσα. Κάπου άκουσα ότι θα γίνει παρέμβαση εκεί, ότι θα μπει και σε κάποιο.

0: κάποιο πρόγραμμα, αλλά δεν ξέρω γιατί το ακούμε τόσα χρόνια. Έχει κλείσει, θέλω να πω, 20 χρόνια ο συγκεκριμένος κόμβος, ο οποίος έπαιξε κάποια στιγμή το ρόλο του, δεν μπορεί πλέον. Δεν μπορεί. Εδώ και χρόνια δεν μπορεί να τον παίζει το ρόλο αυτό.
1: Επειδή πρέπει να μιλήσουν και οι άλλοι, και άλλοι φίλοι.

0: Φίλε Νίκο, ήμουνα στο εξωτερικό, έτσι, απουσίαζα αυτό το διάστημα και δεν φοβάμαι να θίξω τίποτε, θα το κάνω και το είχα σκοπό, άλλωστε έγραψα κάτι, παρά το ότι δεν είχα σαφή εικόνα, θα τα πούμε τώρα αμέσως μόλις γυρίσουμε. Όχι, δεν υπάρχει ελευθερία σκέψης και λόγου τουλάχιστον, νομίζω ότι υπάρχει. Πάμε.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο, νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Καράβι το φεγγάρι.
4: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστιράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστιράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
5: Εσύ.
6: Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
5: Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής. Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815 10 8404. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε στη συνέχεια των δρομολογίων μας, τα 32 λεπτά μετά τις 9, ο Ιούλιος έχει 4, Σάββατο σήμερα. Πάει, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, σήμερα θα είναι λέει μια από τις πιο ζεστές μέρες. Το πεύκο μας, θυμάστε που συνηθίζω να σας ενημερώνω, σήμερα βρίσκεται σχεδόν σε πλήρη ακινησία. Το κόβω πόσο, 2 μποφόρ μάνο. Ο Μανώλης ο Προνάκης βοηθάει στη βαθμονόμηση των μποφόρ με βάση την κινητικότητα των βελονών. Πώς λέγονται αυτές τα πεύκα. Λοιπόν, Γιάννης Λιονάκης στο μικρόφωνο, μάλλον ο Σουπορνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Στο Ράδιο Κρήτης 101,5 είστε συντονισμένοι. 28 10 3 82 300 το τηλέφωνο σας, το τηλέφωνο μας, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, 28 10 3 82 300, για τις δικές σας παρατηρήσεις. Χαίρομαι που βλέπω ότι μερικά πράγματα από αυτά που επισημαίνετε και μου το λέτε εδώ, Κυριάκο καλημέρα, Βαγγέλη καλημέρα, είναι δύο φίλοι και τους επισημαίνω, γιατί πράγματα που είχαμε πει σε περασμένες εκπομπές, ο Βαγγέλης μου λέει, μπορεί να πέρασε κάπως ο καιρός, αλλά αυτό που επιμείναμε και που εσύ βοήθησες, δεν βοήθησα εγώ εδώ το Ράδιο Κρήτη να λέμε κάποια πράγματα, εσείς θα επισημαίνετε. Μακάρι να απευθύνονται οι προσκλήσεις μας εδώ από τον αέρα του Ράδιο Κρήτη σε ευήκο αότα, να γίνονται πράγματα κάποια στιγμή. Βλέπετε, ορισμένα γίνονται, κάποια άλλα περνάει ο καιρός και δεν γίνονται. Φίλε Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Ο καλός φίλος ο Αντώνης ο Τζουανάκης είναι πάντα επιποδός για να αναζητήσει και να ανασύρει την νομοθεσία και τα άλλα ισχύοντα. Αυτό που μου έστειλες νομίζω ότι επιβεβαιώνει αυτό που είχα πει αναφορικά με τους σκοτσαδόρους που μας είχε πάρει η καλή φίλη. Πρέπει να είναι αυτό, λέει, αναδιπλούμενοι ή αποσπόμενοι. Σε περίπτωση που μεταφέρουμε για το κόψιμο των κλαδιών, συμφωνώ, αυτό που λες αναφέρεται όταν έχει ένα δέντρο και πέφτει στο, εδώ μιλάμε για τα πεζοδρόμια του Ηρακλείου, δεν γίνεται εάν στερηθεί και αυτό το λίγο πράσινο που έχει αυτή η πόλη, απλά ότι πρέπει να είναι όπως πρέπει κλαδεμένα, καλέστα και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι είναι στην υπηρεσία του πρασίνου του Δήμου και φροντίζεται η συγκεκριμένη διαδικασία. Πάμε στη γραμμή μας. Καλή σας μέρα και θα τα πούμε και τα υπόλοιπα που έχουμε. Ελάτε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Μια πρόταση, παρατήρηση, όπως θέλετε πάστε.
0: Καταρχήν
1: συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Καλά να είστε.
1: Πηγαίνω στο Παγνί και αφήνω τον ασθενή μου που πρέπει να πάει με τροχύλα το κάθομα.
0: Όχι, μα ναι, ναι.
1: Και φεύγω, πηγαίνω στο πάρκινγκ απέναντι.
0: Ωραία.
1: Για να επιστρέψω.

0: να τον πάρω, από πού θα κάνω αναστροφή? Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και εγώ παράνομα.
1: Α, ναι, είστε
0: κάτω. Πού θα κάνουμε αναστροφή?
1: Και δεν επιτρέπεται σωστά να πάτε
0: δεν
1: πάνω.
0: Δεν επιτρέπεται. Παράνομα το έχω κάνει τρεις φορές.
1: Τι ωραία, παιδιά. Να είστε καλά, ξέρετε, δεν έχει περάσει από το μυαλό μου.
0: Επίσης παρακολουθώ, γιατί άλλη φορά είχα σταματήσει απέναντι στο παράνομο πάρκινγκ, απέναντι εκεί στα χωράφια που αυτό, και κάθομαι και περιμένω μια μισή ώρα στον ήλιο, γιατί αλλιώς δεν γινότανε, για να ξαναπάω να πάρω το λαστεγί μου.
1: Άμα κοιτάτε προς τα πάνω, πάτε εκεί προς το κυκλικό πριν από τη διασταύρωση για βούτες και λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται, αλλά προς τα κάτω τι κάνετε?
0: Προς τα κάτω τι κάνουμε?
1: Τι ωραίο θέμα.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο, και μάλιστα προχρές που έγινε το ατύχημα στο Βόμβο των Αρκανών, θα το πούμε, εκείνη τη μέρα εγώ έκανα παράνομη. Περίμενα, αλλά τελικά περνούσε ένας με μηχανάκι από την άλλη μεριά, όχι ότι τον εμπόδισα, αλλά μου βάλε τις φωνές, και δικαιωματικά ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι αν φωνάζομαι, είναι αν σκοτωθούμε, αν σκοτώσουμε.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, αυτό που βάζει ο καλός φίλος, εκτός και αν κάτι μου ξεφεύγει, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σκεφτήκαμε ποτέ ότι όλοι οι άνθρωποι που πάνε εκεί δεν θέλουν σώνει και καλά να έρθουν στο Ηράκλειο? Αφήστε να ξαναμπεί κάποιος πραγματικά να πάρει τον ανθρωπό του από το νοσοκομείο, που είναι πολύ σοβαρό, αλλά υπάρχει και πολλοί κόσμος ο οποίος κάθεται προς τα πάνω. Βούτες, Άγιος Μύρονος, όλη αυτή η μεγάλη περιοχή.
0: Το Μαλβίζι. Μετά όπου και να πας πρέπει να είσαι παράνομος.
1: Πού θα πας να γυρίσεις, για μισό λεπτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, πρέπει να πας να βγεις δεξιά στο δρόμο των Μυρών.
0: Βέβαια.
1: Και όταν φτάσεις κάτω στο εκεί που έχει το φανάρι, πώς το λέγαμε εκεί που ήταν με το του Γιαννούλη, εκεί που έχει το φανάρι, να κάνεις αναστροφή, να γυρίσεις, να μπεις με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο.
0: Δηλαδή να κάνουμε τη μισή Κρήτη για να επανέλθουμε στο σημείο
1: Όχι,
0: που θέλουμε.
1: Όχι, είναι το νοσοκομείο. Βέβαια, να το πούμε και διαφορετικά, εάν είσαι βρε Μάνο στην παραλιακή, έχεις μπει στην Παρλαμά και θες να γυρίσεις προς Ηράκλειο, πού θα γυρίσεις, πες μου?
0: Τέλος πάντων, εγώ αυτό εντόπισα αρκετές φορές.
1: Τον ίδιο τόπο που είπα τώρα. Εκεί που είπα τώρα, δεν μπορείς άλλο.
0: Ναι, δεν μπορείς.
1: Έτσι.
0: Είναι ένα πρόβλημα.
1: Από βούτες.
0: Θα γίνει ατύχημα πάνω.
1: Έχεις δίκιο, να πας βούτες, κορφές, κρουσόνα. Λοιπόν.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Ρε παιδιά, πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εάν κάτι δεν μας ξεφεύγει, αυτό που βάλατε είναι πολύ σημαντικό, κυρίως επειδή αναφέρεται και σε χρήση του πάρκινγκ από ανθρώπους οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο, μπαίνουν και πρέπει να μετακινηθούν. Γελάς Μάνο, από κορφές. Λοιπόν,
0: εγώ
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: πηγαίνω...
1: γιατί είναι πολύ σοβαρό ενδιαφέρον αυτό θέμα που βάλατε.
0: Κύριε Γιάννη, εγώ ευχαριστώ για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, τι λέτε.
0: Πάρα πολύ ωφέλιμη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας, να είστε καλά. Κωστή, βοήθησέ μας. Έχεις εσύ κάτι? Έχεις αφήσει τον άνθρωπό σου, άκουσες τι είπε ο κύριος. Μπήκες στο πανεπιστημιακό, άφησες τον άνθρωπό σου, πήγες παραπάνω στο κυκλικό πριν από τη διασταύρωση των βουτών εκεί, στο κέντρο που έχει. Κάνεις το κυκλικό, κατεβαίνεις και μπαίνεις στο πάρκινγκ που είναι στην κάθοδο, απέναντι από την είσοδο. Και τώρα παίρνουν τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ που παίρνετε τηλέφωνο και λέτε ότι αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα. Ευχαριστώ την κυρία που μας επιβεβαιώνει ότι αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα. Μπήκε στο πάρκινγκ απέναντι και μετά θες να πάρεις τον άνθρωπό σου. Άκουσες, είναι με τροχύλα το καρότσι. Είναι με αναπηρικό. Ή με αυτά που. Έτσι. Πώς θα πας στο πανεπιστημιακό? Πώς θα μπεις ξανά στο νοσοκομείο μέσα? Πώς θα μπεις νόμιμα ξανά? Πέρα από αυτό που είπα, αν δεν πας του Γιαννούλη. Για σκέψου το και εσύ, Κωστή. Μπορεί εγώ να μου, εμένα μου ξεφεύγει κάτι, αλλά δεν νομίζω. Είναι ένα ζήτημα. Γιατί δεν το είχαμε σκεφτεί τόσο καιρό, ρε παιδιά? Θα μου πεις τι θα κάναμε, έτσι? Σας είπα την άλλη σκέψη, ότι ή άλλο άλλος θέλει να πάει τα παιδιά του. Πώς θα πάει να πάρει τα παιδιά του? Κάθεσε στην Χριστομιχάλη Ξυλούρη, ας πούμε. Κάθεσε εκεί στην περιοχή του Τζάμπο, όπου θέλετε. Κάθεστε και πηγαίνει το παιδί σας στην Οδύσσιας. Η Οδύσσιας είναι, το είπα έτσι γιατί νομίζω ότι υπάρχει σχολείο εκεί, γι' αυτό το λέω, και είναι νηπιαγωγείο και σχολείο, και πηγαίνουν πολλά παιδιά σε αυτή την περιοχή.

Μάλιστα. Ευχαριστούμε το φίλο. Μας πήρε από την Κάλυμνο τηλέφωνο. Να είναι καλά. Αχ, τι ωραία. Ωραία θα ήταν να ήμασταν εκεί, Μάνο. Λοιπόν, τα όρια ηλικίας των αυτοκινήτων στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Αυτή την ώρα μπαίνει διαδικασία και θα ξεκινήσουν. Ευρωπαϊκή διάταξη αυτή. Υπάρχει για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα όριο, για τα λεωφορεία και τα όσα μεταφέρουν. Α, ο μέσος όρος ηλικίας των αυτοκινήτων, να το πούμε του φίλου. Είμαστε ο τρίτος γυραιότερος στους 28, είμαστε 25, πιο 25 Ευρωπαίοι, χώρες έχουν αυτοκίνητα νεότερα από εμάς, η μέση ηλικία δικιά μας είναι 17,5 χρόνια. Έχουμε τον γυραιότερο στόλο στην Ευρώπη. Τώρα μπαίνει η διαδικασία, θα αποσύρονται αυτοκίνητα από την κυκλοφορία, θα το δούμε κατά πόσο θα εφαρμοστεί, γιατί γίνονται παράπονα. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, θα φύγουν τα αυτοκίνητα που μπήκαν στην κυκλοφορία μέχρι, είναι το Euro 1, από το 6, αυτά πρέπει να είναι από το 2000 μέχρι... Το 2000, από το 95 μέχρι το 2000, έτσι, κάπως έτσι θα το βρούμε αυτό, τα οποία θα πρέπει να αποσυρθούν από την κυκλοφορία, και είναι ένα ζήτημα, γιατί πολλοί παραπονιόνται ότι δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και ούτω καθεξής, αλλά είναι κάτι που δημιουργούνται προβλήματα. Πρέπει να είναι 90 με 95, 92 με 96, κάπως έτσι, αυτά τα αυτοκίνητα, ξεκινώντας με, βάζεται 5-5 χρόνια, γιατί το Euro 2, αν θυμάμαι καλά, έρχεται το 96, το 2000, αυτό είμαι βέβαιος, είναι το 2003, και θα πάνε ανά πενταετία, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία τους. Ήδη υπάρχουν, θέλω να σας πω, πόλεις στην Ευρώπη που το Euro 1, που ζητώ πάλι μια μικρή συγγνώμη αν πέφτω έξω, που νομίζω ότι είναι αυτοκίνητα που μπήκαν μπροστά το Euro, το 92 93, κάπου εκεί έρχονται, το θυμάμαι τώρα να σας πω, το συνδυάζουμε την αμόλυδη τη δική μας, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και άλλα μηνύματα για το πανεπιστημιακό και τις δυσκολίες που υπάρχουν κάποιος να αναστρέψει την πορεία του. Η αστική ευθύνη του Δήμου από πτώση δέντρου. Φυσικά και υπάρχει. Μάνο μου, έχουμε διάλειμμα. Να πω μια κουβέντα για αυτό το που μου ζητάνε εδώ. Μου το λέει κι άλλος ότι γιατί δεν μιλάς. Λοιπόν, δύο θέματα. Το ένα είναι ότι η αστυνομία μπορεί από βίντεο, από εικόνες, εάν έχει, να καλέσει, όπως έγινε χθες με τον κύριο που... κλήθηκε εξαιτίας παράνομης προσπέρασης, κλήθηκε, έπαιξε σε όλα τα μέσα, κλήθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία για το συγκεκριμένο γεγονός, ότι εξέθεσε άλλους χρήστες σε κίνδυνο, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, και με την ευκαιρία θέλω να σας παρακαλέσω, προφανώς και ο κώδικας έχει πρόστιμο για τη βραδυπορία. Δεν μπορούμε δηλαδή να μπούμε μπροστά και να κοιμόμαστε, να κάνουμε την πλάκα μας. Αλλά εάν δεν υπερβαίνει κάποιος τα όρια που τώρα με τα καινούρια συστήματα εδώ, τα κολονάκια κλπ, σας έχω πει ότι θα πηγαίνει κάποιος με 50. Αυτό έχει 50, ο ξένος θα πηγαίνει με 50. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Αλλά δεν το συζητάμε. Εκείνο που συζητάμε είναι για τη βραδυπορία χωρίς λόγο. Αυτόν να κάνουμε κάτι, να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε κλπ. Αλλά να προσπερνάς επειδή βιάζεσαι για οποιοδήποτε λόγο είναι πάρα πολύ απλό. Εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να ξεκινήσεις, σας το έχω πει πολλές φορές, νωρίτερα για τον προορισμό σου, και βεβαίως δεν μπορείς ούτε να φρενάρεις απότομα, ούτε να δημιουργείς δυσχέρεια στους άλλους οδηγούς με άσκοπα φρεναρίσματα και ούτω καθεξής. Αυτό τιμωρείται. Αλλά και από την άλλη, μην κολλάτε στην εξάτμιση του άλλου. Ένας καλός φίλος, πώς το είπε,

0: Ξάτ, Μισιογλύφτες, κάπως έτσι το είπε ο Νίκος, καλημέρα Νίκο, που μου έκανε αίσθηση, γέλασα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται και κολλάει πάνω σου. Αφήστε το αυτό ρε παιδιά, σταματήστε το. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε, πάμε.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε τα δρομολόγια μας. 10 λεπτά ακόμα. Γιάννης Λιονάκης, Μανώλης Προνάκης, στο Ράδιο Κρήτης 101,5 είστε συντονισμένοι. 2810-382-300 το τηλέφωνό μας. Στον καλό φίλο που πήρα από την Κάλυμνο. Ρωτάει, τελικά το εξειδίκευσε το ερώτημά του, μέχρι ποια ηλικία μπορεί να κυκλοφορήσει και να νοικιάζεται ένα όχημα το οποίο έχει αγοραστεί για αυτό το σκοπό. Με άδεια κυκλοφορίας

0: δικαζόμενο μέχρι 14 χρόνια. Πάνω από 14 χρονών αποσύρεται, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία ενοικιαζόμενων οχημάτων. Να πάμε σε γραμμή, να πάμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Τα έχουμε πει και στο Facebook. Ο Λευτέρης είμαι.
0: Α, καλημέρα Λευτέρη. Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, τα λέτε πολύ καλά με τις αποστάσεις ασφαλείας. Πρέπει να κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να συμβεί κάποιο ατύχημα.
0: Αυτό που με ρώτησες δεν το λέω ακόμα στον αέρα.
1: Όχι.
0: Και μου έστειλες, έχει πάει εκεί που πρέπει και θα διερευνηθεί. Αυτό μόνο.
1: Θα το πούμε.
0: Ναι. Πες μου αυτό που
1: αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι οι κοτσαβόροι. Προς Θεού, υπάρχει νομοθεσία, πρέπει να την τηρούν όλοι αυτοί που έχουν τους κοτσαβόρους απάνω. Από τη στιγμή που βεριμουλκούνε κάποιο τρέιλερ ή κάποια βάρκα, ο κοτσαβόρος πρέπει να είναι βάσει της νομοθεσίας ή αποσπόμενος ή αναδιπλώμενος κάτω από το όχημα.
0: Νομίζω σωστά.
1: Πολύ εύκολα μπορεί να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Πολύ εύκολα κάποιο μηχανάκι μπορεί να πέσει.
0: Αν πέσεις, όχι. Άμα σας πω ότι έχω δει αυτοκίνητο και έχει τρυπήσει ψυγείο, έχει γίνει όλο. Είναι κακό το χτύπημα του κοτσαδόρου.
1: Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, ένα, κοτσαβόρος. Δεύτερο, τα μονόφαλμα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή πολύ σοβαρά πράγματα. Τρίτον, τα κολοφάναρα πίσω, τα στόπ. Δυο λάμπες είναι ρε παιδιά, αλλάξτε
0: ναι.
1: Να βουλεύουν, να σε βλέπει ο άλλος ότι σταματάς. Έλεος. Δηλαδή πράγματα που
0: με
1: τι
0: ρωτάνε,
1: να πω τώρα.
0: Τώρα ρωτάει ένας φίλος εδώ, μου γράφει πώς θα το δεις, λέει, τα φανάρια πίσω. Να του πούμε, θα πεις του γιού σου να κατεβεί κάτω, θα του πεις παιδί μου τώρα πατώ φρένο, φαίνονται, ανάβουνε τα φώτα. Άμα σου πει πατέρα δεν ανάβουνε, στον ηλεκτρολόγο.
1: Παλιά, κύριε Γιάννη, το γελάω τώρα, αλλά οι παλιοί οδηγοί ήταν πραγματικά παλιοί οδηγοί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρωτού ξεκινήσουν ακόμα και να πάνε στον Μπακάλικο ή να πάνε από εγώ 5 χιλιόμετρα, πάντα κάνανε ένα έλεγχο σε αυτοκίνητό τους να βγουν αν είναι όλα λειτουργικά και μετά ξεκινήσανε. Τώρα ο σημερινός οδηγός το μόνο που κάνει είναι να βάλει το διακόπτη στη μίζα, να βάλει μπροστά και να φύγει.
0: Ναι, συμφωνούμε. Επειδή πιστεύουμε ότι όλα θα μας τα δείξει το καντράν, ό,τι και αν συμβεί θα μας το πει, αλλά βλέπετε δεν τα λέει όλα πάντα, σε όλα τα αυτοκίνητα τουλάχιστον. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ακόμα βλέπω καινούργια αυτοκίνητα που έχουν όλα τα προηγμένα συστήματα πάνω και βλέπεις τον άλλο και τα απενεργοποιεί. Γιατί γιατί το κάνεις αυτό το έγκλημα? Εγώ άλλοι σπάσαν τα κεφάλια τους να δουν πώς θα προσαρμόσουν κάποια συστήματα
0: θα σε βοηθήσουν
1: πάνω για να σε βοηθήσουν. Και εσύ τα απενεργοποιείς, βρε μπουζοκέφαλε, γιατί ένα σου είπε ότι ξέρεις κάτι, αν τα απενεργοποιείς έχεις
0: θα σου ξαναφέρει
1: οικονομία.
0: Το αυτοκίνητο μέσα. Α, ναι, ισχύει και αυτό. Όπως έλεγε ο άλλος ότι άμα ανάψουν, λέει, όλα τα φώτα τη μέρα
1: θα
0: καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια.
1: Ναι, τραγικά δυστυχώς. Πράγματα. Δηλαδή από το 2024 και μετά τα αυτοκίνητα που βγήκαν στο δρόμο έχουν τα cruise control, έχουν
0: τα
1: όλα
0: πάντα,
1: τα συστήματα.
0: Έχουν πολλά συστήματα.
1: Τα πάντα.
0: Πολλά χρόνια
1: πάντα.
0: Πριν.
1: Και βλέπεις τον άλλο τον καραζοκέφαλο να μην τον πω διαφορετικά, τον βλάκα, και μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και τα απενεργοποιεί όλα. Και λέει, και το ρωτάς και του λες, γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί, λέει, θέλω να έχω, λέει, περισσότερη
0: οικονομία. Να μην ξοδεύει βενζίνη. Τώρα μου λέει ένας φίλος ότι οι μισοί μπαίνουν στα τούνελ μέσα και δεν ανάβουν φως, δεν γυρνάνε το διακόπτη όσον δεν ανάβουν αυτόματα. Αυτά είναι.
1: Καλά, άλλο θέμα αυτό.
0: Ναι, δεν είναι άλλο τόσο θέμα. Απλό όμως μέσα στο τούνελ, παιδιά. Να ανάβετε τα φώτα. Κάποιος κανόνας υπάρχει για να τα ζητάμε. Και ο νομοθέτης και ο κώδικας και όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη. Ευχαριστώ για την
1: τίποτα, επιτυχία. Να είμαστε καλά. Εγώ επισημαίνω για ακόμη μια φορά ότι αυτό που θέλω να το πω και να ακουστεί και από το ράδιό σας είναι ότι για μένα ο ΚΟΚ πρέπει να μπει σαν διδαχτέα ύλη στα σχολεία.
0: Ωστόσο,
1: αύριο μεθαύριο.
0: Κάποιες γενιές να αλλάξουν.
1: Να αλλάξουν κάποια πράγματα. Όσο αυτό δεν γίνεται. Δυστυχώς θα συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια πράγματα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο ΚΟΚ πρέπει να ενταχθεί στα σχολεία σαν διδακτέο μάθημα. Τέλος.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λευτέρη. Κωστή, συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα άλλη. Να πω μία κουβέντα για αυτό που μου ξαναγράφει και επιμένει ο φίλος. Λοιπόν, ένας οδηγός λεωφορείου, κατά την εκτίμησή μου, ρωτώντας αν περνάει καλά σταμάτησε το αυτοκίνητο σε ένα

μέρος το οποίο, επειδή το περνούσα από μικρός, αυτή ήταν η διαδρομή μου στα Χανιά, στα Τοπόλια εκεί στην Κίσα μου, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο από κάτω και ένα απίστευτο φαράγγι. Θεώρησε καλό να διασκεδάσει με τον κόσμο, σταματώντας το λεωφορείο πριν από στροφή, οδηγώντας κάποια στιγμή με τους σαγκώνες, χωρίς να φοράει ζώνη ασφαλείας κλπ. Βάροντας παλαμάκια. Πραγματικά εγώ τρόμαξα. Αυτό θα πω, το καταγράφω και το λέω και δημόσια, γιατί μου λένε κάποιοι ότι αν είναι φίλος μου, όχι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Και αυτές οι συμπεριφορές προφανέστατα και από μένα είναι απίστευτα καταδικαστές. Λοιπόν, όσο και αν κάποιοι ξέρω ότι αυτή την ώρα θα με παρεξηγήσουν ή θα πούν μα τι μας λες τώρα εσύ και λοιπά, αυτό λέω. Λέω ότι αυτές οι συμπεριφορές τις καταδικάζω και ο δρόμος είναι μόνο για να έχουμε τα μάτια μας, τα αυτιά μας, τις αισθήσεις μας, τα χέρια μας, το μυαλό μας εκεί, στο τιμόνι. Πολλά έχουν συμβεί. Και για όσους επιχαίρετε ή δεν ξέρετε τι γίνεται, θέλω να σας πω ότι φέτο, σήμερα, έχουμε 18 νεκρούς στο νησί μας και πέρυσι που χαιρόμασταν που ήταν η καλύτερη χρονιά και έκλεισε με 38, είχαμε 14 μέχρι σήμερα την ώρα που μιλάμε. Άρα, δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι απλό, δεν αλλάζουμε τόσο εύκολα. Φοβηθήκαμε την αστυνόμευση, τη βαριά και τα πρόστιμα, γι' αυτό κυκλοφορεί πολλοί κόσμος σήμερα χωρίς δίπλωμα, γιατί του αφαιρείται και φτάνουμε στο 17-18% να οδηγούν χωρίς δίπλωμα. Εξίσου επικίνδυνο, πάμε σε μια άλλη κατάσταση που όταν βρεθείς έξω, επειδή βρέθηκα σε μια τρίτη χώρα τις τελευταίες μέρες, το πρώτο που μου επισήμαναν όταν μπήκα μέσα, μου λένε μην περάσεις ούτε ένα χιλιόμετρο το όριο ταχύτητας, θα σου έρθει κλίση. Τρίτη χώρα. Δεν μιλάμε για το Παρίσι, έτσι, ούτε για τη Ρώμη, ούτε για το Λονδίνο. Τρίτη χώρα. Χώρες από αυτές που επιδιώκουν, έτσι, να σταθούν στα πόδια τους, να αναπτυχθούν κλπ. Το πρώτο που μου επισήμαναν ήταν αυτό. Μην περάσεις τα όρια. Λέω, μα εντάξει ρε παιδί μου, έχει 30, πας με 35. Τι 35 μου λέει. 30. Κάμερες παντού. Κάμερες στην Ελλάδα. Φτιάξαμε, λέει, μια σύμβαση, πώς τη λένε εκεί. Ήρθανε, κάνανε το διαγωνισμό. Κάπου στράβωσε ο συνήθως. Θα πάει τώρα πότε στις καλένδες. Λοιπόν, να τελειώνουν αυτά τα πράγματα. Θέλουμε τάξη, παιδιά. Και θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν και να μην τα χάνουμε στους δρόμους. Αυτό θέλουμε. Ούτε τα νοσοκομεία μας να είναι γεμάτα. Ζητώ συγγνώμη στο φίλο που πήρε. Ας μας ξαναπάρει, αν προλάβουμε. Είναι πολλά τα τηλέφωνα και τα ερωτήματά σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη σας. Με ρωτάτε, Μανώλη, ο κόσμος τώρα δεν είναι, είστε προβοκάτορες. Μου λέει κάποιος, το Σάββατο το επόμενο θα είστε, κύριε Λιονάκη, θα κάνετε εκπομπή. Γιώργο, η ερώτησή σου δεν απαντάτε, είναι προβοκατόρικη. Πρώτο ο Θεός, θα κάνω εκπομπή. Εντάξει. Λοιπόν, Μανώλη, Αντώνη, γιατί ανάβουν εκτός τα φώτα πορείας και ομίχλης, τα φώτα θέσεως πρέπει να είναι. Σας είπα ότι έχουν μειωθεί τα τροχαία από τότε που η Γαλλία, πολλά χρόνια πριν, είπε ότι δεν θα κυκλοφορεί μοτοσυκλέτα στο δρόμο χωρίς αναμένα φώτα. Τον πρώτο χρόνο είχε μείωση 12 ή 12,5 των τροχαίων θανάτων με μηχανές εξαιτίας του ανάματος των φώτων. Αυτό που εδώ αρνούμαστε να κάνουμε, γι' αυτό και τα σύγχρονα αυτοκίνητα, τα περισσότερα, ανάβουν τα φώτα. Η διακριτότητα των μετακινήσεών μας, της κίνησής μας, είναι επιβεβλημένη. Για πολλούς λόγους. Και εδώ βλέπουμε, μας λέει ο φίλος, ότι ο άλλος έχει λάμπες βυστές, δεν πάει να αλλάξει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να φύγω, γιατί έρχεται η κυρία Ρένα Συμπιαντονάκη και κάθε φορά την καθυστερώ για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να προσέχετε πολύ την οδήγησή σας. Ακούσατε ότι τα πράγματα δεν είναι ό,τι καλύτερο. Στα Χανιά είχαμε παράσυρση εντός πόλης.
Εάν πηγαίναμε με 30, δεν ξέρουμε πόσο πήγαινε ο άνθρωπος. Ούτε το συνδέω με το συγκεκριμένο παιδί.

0: περιστατικό. Εάν εφαρμόσουμε αυτή την ταχύτητα, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Και να πω επίσης, επειδή ακούω πολύ φασαρία με τα πατίνια, αρχίσαμε και ούτω καθεξής, θα πούμε άλλη φορά για τα πατίνια, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Θα τα πω, δεσμεύουμε τώρα που βλέπω την κυρία Ρένα, επειδή θα έρθει ο καινούριος νόμος με τα πατίνια, θα τα πούμε εντός εβδομάδας, κυρία Ρένα. Λοιπόν, η οποία έρχεται όμως τώρα για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Τρεις φορές, η επανάληψη είναι μη τριμαθήσεως όμως, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε, ζώνη κράνος, φροντίδα για τα παιδιά σας, καλά να περνάτε. Από μένα και τον Μανώλη τον Προυνάκη, καλή σας μέρα.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Δρομολόγια». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Λιονάκης.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Εντυπωσιακή άνοδος στην επιβατική κίνηση τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τα 1,43 εκατομμύρια επιβάτες, κατέγραψε το αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενώ η συνολική κίνηση του πρώτου εξαμήνου πλησίασε τα 5 εκατομμύρια επιβάτες. Ωστόσο, η φετινή σεζόν στο νησί εξελίσσεται με δύο τελείως διαφορετικές ταχύτητες, καθώς οι επαγγελματίες του τουρισμού κάνουν λόγο για μία από τις πιο υποτονικές περιόδους των τελευταίων ετών όσον αφορά την κατανάλωση. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης που πάσχει από άνοια στη σήμη του Δήμου Βιάνου. Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες και αστυνομικοί, ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος καθώς και drones. Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της χθες το μεσημέρι για να πάει να ψωνίσει και έκτοτε αγνοείται. Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά δέχεται η κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Η αντιπολίτευση και ο Αντώνης Σαμαράς ζητούν την παραίτησή του, καθώς σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο κ. Ντόκος αποκάλυψε ευαίσθητες πληροφορίες για μυστικές συναντήσεις Ελλήνων και Ουκρανών αξιωματούχων, τις εθνικές θέσεις για την ένταξη της Ουκρανίας σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και κυβερνητικούς φόβους για το εκλογικό κόστος ενός πιθανού θερμού επεισοδίου. Άνοιξε και επίσημα η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης επί των οδών Μουσών από τη συμβολή με την οδό Δυραχείου μέχρι τη συμβολή με την οδό Γερονιμάκη και στην οδό Δυραχείου θα εκτελεστούν την προσεχή Δευτέρα. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Θυμήσου, στο μπλε κάδο τοποθετούμε πάντα άδειες συσκευασίες χωρίς υπολείμματα και χωρίς σακούλα. Με αυτό τον απλό κανόνα διευκολύνουμε την ανακύκλωση και διασφαλίζουμε καθαρότερους δημόσιους χώρους για το νησί μας.
1: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε πολίτη για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί περίπου 10 πρόστιμα σε όλη την Κρήτη, ενώ μόλις προχθές επιβλήθηκε ακόμη ένα για χρήση ψυσταριάς, επειδή ο παραβάτης πέταξε τα κάρβουνα σε κάδο απορριμμάτων. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται σήμερα ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε επικίνδυνες προσπεράσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο δρόμο του αεροδρομίου στα Χανιά και κατεγράφει σε βίντεο. Τα επίσημα εγκαίνια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Την επίσημη πρόταση του Δήμου Ηρακλείου να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη την 1η Νοεμβρίου αντί για την 1η Σεπτεμβρίου κατέθεσε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης φορέων στη Λότζια. Στα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τα βάουτσερ τροφίμων και τις αιτήσεις των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το ποσό το οποίο θα λάβουν μέσω προπληρωμένης κάρτας οι δικαιούχοι θα ανέλθει μέσω σταθμικά στα 46 ευρώ μηνιαίως. Στα αθλητικά η Αίγυπτος έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο καθώς πανηγύρισε για πρώτη φορά την πρόκρισή της στη φάση των 16 επικρατώντας της Αυστραλίας στη διαδικασία των πέναλτι με 4-2 μετά το 1-1 που παρέμεινε τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα όμβρων και πρόσκαιρων καταιγίδων στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Καράβι το φεγγάρι.
2: Ο Δημήτρης Μπάσης, το Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αστιράκι Μαλεβιζίου, σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης, στο Αστιράκι Μαλεβιζίου, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942-653-144.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια,

0: Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι. Στη σύλληψη ενός 64χρονου προχώρησε η αστυνομία σε χωριό του Μιλοποτάμου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε χωράφι που φέρεται να ανήκει στο συλληφθέντα φυτεία κάναβης με 31 δεντρίλια. 150 γραμμάρια κοκαίνης, 6.000 ευρώ μετρητά και ζυγαριά ακριβή.

0: Βρέθηκαν στην κατοχή δύο ανδρών 39 και 40 ετών σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Έντονη ανησυχία προκαλεί αύξηση των σοβαρών περιστατικών βίας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, δολοφονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, επιθέσεις ενηλίκους και άσκοποι πυροβολισμοί συνθέτουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα. Στα πολιτικά, σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά δέχεται η κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Αθανάσιου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Η αντιπολίτευση και ο Αντώνης Σαμαράς ζητούν την παρέτησή του, καθώς σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο κ. Ντόκος αποκάλυψε ευαίσθητες πληροφορίες για μυστικές συναντήσεις Ελλήνων και ξένων Ελλήνων και Ουκρανών αξιωματούχων και τις εθνικές θέσεις για την ένταξη της Ουκρανίας σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Γάμοι, βαπτίσεις, δεξιώσεις, πάρτι και κάθε είδους εκδηλώσεις εντάσσονται στο ψηφιακό πελατολόγιο της ΑΔΕ. Στόχος η καταγραφή κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο και την αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων μέσω διασταυρώσεων με τα στοιχεία του MyData. Με λαμπρότητα άνοιξε στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου η Γιορτή Κρητικής Διατροφής 2026, ένας θεσμός που για 12η χρονιά αναδεικνύει τον γαστρονομικό πλούτο, τα τοπικά προϊόντα και τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό της Κρήτης. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αναμένεται να δεσμευτούν κατά τη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα να προσφέρουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία το 2026 και σχεδόν ισόπωση ενίσχυση το 2027 σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και διπλωματικές πηγές. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι. Πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε πολίτη για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθινο. Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί περίπου 10 πρόστιμα σε όλη την Κρήτη, ενώ μόλις προχθές επιβλήθηκε ακόμα ένα για χρήση ψήσταριάς επειδή ο παραβάτης πέταξε τα κάρβουνα σε κάδο απορριμμάτων. Τα επίσημα εγκαίνια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την επίσημη πρόταση του Δήμου Ηρακλείου να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη την 1η Νοεμβρίου αντί για την 1η Σεπτεμβρίου κατέθεσε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης φορέων στη Λότζια με στόχο να μην επηρεαστεί η τουριστική και εμπορική κίνηση της πόλης. Στα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τα βάουτσερ τροφίμων και τις αιτήσεις των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το ποσό το οποίο θα λάβουν μέσω προπληρωμένης κάρτας οι δικαιούχοι θα ανέλθει μέσω σταθμικά στα 46 ευρώ μηνιαίως. Πρέμιερα κάνουν οι θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας 11 με 6. Στα αθλητικά η Αίγυπτος έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο καθώς πανηγύρισε για πρώτη φορά την πρόκρισή της στη φάση των 16 επικρατώντας της Αυστραλίας στη διαδικασία.

0: για τον πέναλτι με 4-2 μετά το 1-1 που παρέμεινε τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση. Μέτρη αναμέτρηση Καναδάς-Μαρόκος στις 8 κάνει πρεμιέρα απόψε η φάση των 16 του Μουντιάλ, ενώ τα μεσάνυχτα θα διεξαχθεί ο αγώνας Παραγουάη-Γαλλία με στόχο την πρόκριση στην οκτάδα της διοργάνωσης. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα όμβρων και πρόσκαιρων καταιγίδων στα ορεινά. Άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Καράβι το φεγγάρι.
3: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστηράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστηράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστηρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
4: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σίγα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5.

0: Radio Crete 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Radio Crete 101,5.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Εντυπωσιακή άνοδος στην επιβατική κίνηση τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τα 1,43 εκατομμύρια ευρώ, τα 1,43 εκατομμύρια επιβάτες, κατέγραψε το αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενώ η συνολική κίνηση του πρώτου εξαμήνου του έτους πλησίασε τα 5 εκατομμύρια επιβάτες. Ωστόσο, η φετινή σεζόν στο νησί εξελίσσεται με δύο τελείως διαφορετικές ταχύτητες. Από τη μια η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια πετά και από την άλλη οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό κάνουν λόγο για μία από τις πιο υποτονικές περιόδους των τελευταίων ετών όσον αφορά την κατανάλωση. Συνεχίζονται κάτω από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης γυναίκας που πάσχει από άνοια στη σήμη του Δήμου Βιάνου. Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες και αστυνομικοί, ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος και ντρόουν. Η γυναίκα, η οποία ήρθε στην Κρήτη από την Αθήνα για την κηδεία συγγενικού της προσώπου, έφυγε από το σπίτι της χθες το μεσημέρι για να πάει να ψωνίσει και έκτοτε αγνοείται. Πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε πολιτή για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί περίπου 10 πρόστιμα σε όλη την Κρήτη, ενώ μόλις προχθές επιβλήθη ακόμα ένα για χρήση ψυσταριάς, επειδή ο παραβάτης πέταξε τα κάρβουνα σε κάδο απορριμμάτων. Στη σύλληψη ενός 64χρονου προχώρησε η αστυνομία σε χωριό του Μιλοποτάμου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε χωράφι που φέρεται να ανήκει στο συλληφθέντα φυτεία κάναβης με 31 δεντρίλια. 150 γραμμάρια κοκαίνης, 6.000 ευρώ μετρητά και ζυγαριά ακριβίας βρέθηκαν στην κατοχή δύο ανδρών 39 και 40 ετών

0: σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, οι οποίοι φόρεσαν χειροπέδες. Την επίσημη πρόταση του Δήμου Ηρακλείου να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη την 1η Νοεμβρίου αντί για την 1η Σεπτεμβρίου κατέθεσε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός κατά τη διάρκεια ευρεία σύσκεψη φορέων στη Λότζια, με στόχο να μην επηρεαστεί η τουριστική και εμπορική κίνηση της πόλης. Άνοιξε στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου η γιορτή κριτικής διατροφής, ένας θεσμός που για 12η χρονιά αναδεικνύει το γαστρονομικό πλούτο, τα τοπικά προϊόντα και τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό της Κρήτης. Σε άλλες ειδήσεις, άνοιξε και επίσημα η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Πρεμιέρα κάνουν οι θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 έως τις 6. Στα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τα βάουτσερ τροφίμων και τις αιτήσεις των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το ποσό το οποίο θα λάβουν μέσω της προπληρωμένης κάρτας οι δικαιούχοι θα ανέλθει μέσω σταθμικά στα 46 ευρώ μηνιαίως. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ξεκίνησε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα στο σπίτι του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι αρχές του Ιράν εκτιμούν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Στα αθλητικά ολοκληρώθηκε η φάση των 32 του Μουντιάλ και από σήμερα ξεκινά η φάση των 16. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η συνάντηση Καναδάς-Μαρόκο, ενώ τα μεσάνυχτα θα διεξαχθεί ο αγώνας Παραγουάη-Γαλλία. Τα υπόλοιπα ζευγάρια στους 16 είναι Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. 22 χρόνια μετά, η 4η Ιουλίου του 2004 παραμένει χαραγμένη ανεξίτηλα στη μνήμη των Ελλήνων. Η Εθνική Ελλάδος, αν σήμερα κατέκτησε το Euro 2004, γράφοντας την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Θυμήσου, με την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου και πλαστικού μειώνουμε την εξόρυξη πρώτων υλών.
4: Εξοικονομούμε ενέργεια, περιορίζουμε τη ρύπανση στην Κρήτη και οι συσκευασίες που ανακυκλώνονται μετατρέπονται σε πολύτιμους πόρους για το μέλλον.
3: ΕΣΤΑΚ, ενιαίο σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
4: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.
8: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Δε φταίσαι εσύ που τ' αγαπώ, ποτέ δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί, φόρεσα φτερά.

0: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
1: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου.

0: Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης γυναίκας με άνοια που αγνοείται στην Σύμη του Δήμου Βιάνου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστική, αστυνομία, ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος και ντρόουν. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου υποδέχτηκε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια επιβάτες τον Ιούνιο, ενώ στο πρώτο εξάμηνο η επιβατική κίνηση άγγιξε τα 5 εκατομμύρια. Ωστόσο, παρά την αυξημένη τουριστική προσέλευση, οι επαγγελματίες αναφέρουν αισθητά μειωμένη κατανάλωση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στη Σουδαχανίων, όταν αυτοκίνητο και δίκυκλο συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός του δικύκλου, η οποία διακομίστη στο νοσοκομείο Χανίων. Πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε πολίτη για πρόκληση πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου έχουν βεβαιωθεί περίπου 10 παραβάσεις στην Κρήτη. Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 39 και 40 ετών προχώρησε η αστυνομία στον Δήμο Αρχαρών Αστερουσίων. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 150 γραμμάρια κοκαίνης, 6.000 ευρώ σε μετρητά και ζυγαριά ακρίβειας. Την έναρξη των εργασιών συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη από 1 Νοεμβρίου πρότεινε ο Δήμος Ηρακλείου. Στόχος είναι να μην επηρεαστεί η τουριστική και εμπορική κίνηση κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Την Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και θα ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 3 περίπου το μεσημέρι στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ρεύμα προς Ηράκλειο, στο ύψος του Κακού Όρους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ατύχημα ενεπλάκησαν 2 αυτοκίνητα, ενώ ένα άτομο φέρεται να τραυματίστηκε και το ΕΚΑΒ να το μετέφερε στο νοσοκομείο. Λίγο νωρίτερα, τροχαίο ατύχημα είχε σημειωθεί και στα Χανιά, με μία γυναίκα να τραυματίζεται ευτυχώς ελαφρά. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης γυναίκας, στα ίχνη της οποίας χάθηκαν χθες στην Σίμη της Βιάνου, όταν και έφτασε από την Αθήνα, όπου διαμένει μόνιμα μαζί με τον γιο της. Στις έρευνες συμμετέχει και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της 3ης ΕΜΑΚ, αλλά και ντρόουν. Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο κέντρο των Χανίων από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και συγκεκριμένα στην πλατεία 1866. Οι φλόγες περιορίστηκαν προτού επεκταθούν. Πολύ υψηλός ωστόσο, κατηγορίας 4, θα είναι αύριο σε ολόκληρη την Κρήτη ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Εντατικούς φορολογικούς ελέγχους πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων σε περιοχές της Δυτικής Κρήτης, με ευνηδιαστικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις, καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, καταστήματα εστίασης και επαγγελματίες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 50χρονος που κατηγορήθηκε από νεαρή Βρετανίδα τουρίστρια για βιασμό στα μάλια, καθώς το εξεταζόμενο βιντεοληπτικό υλικό δεν επιβεβαίωσε τις καταγγελίες της. Αυτά προς το παρόν, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι στις 5.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ο Δημήτρης Μπάσης, το Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αστιράκι Μαλεβιζίου, σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης, στο Αστιράκι Μαλεβιζίου, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση, Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Θαλίτα 15.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης.

0: μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
2: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
0: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στα Χανιά όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα σε ξενοδοχείο στην πλατεία 1866 στο κέντρο της πόλης. Επί το που βρέθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση και στην προληπτική εκένωση του κτηρίου. Η φωτιά ξεκίνησε σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από κουζίνα δωματίου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Πρόστιμα και πρωτόκολλα κατεδάφισης έρχονται για εκατοντάδες αυθαίρετα στο Ηράκλειο μετά και το νέο έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Πολεοδομία. Η διαδικασία αφορά κυρίως σε ακίνητα της λεγόμενης κατηγορίας 5, αυθαίρετες δηλαδή κατασκευές που είχαν ηλεκτροδοτηθεί με κοινωνικά κριτήρια πριν από περίπου 25 χρόνια, χωρίς όμως να έχουν ποτέ τακτοποιηθεί πολεοδομικά. Σημαντικό πλήγμα στην διακίνηση ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, οι οποίοι συνέλαβαν δύο άντρες 39 και 40 ετών σε χωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 150 γραμμάρια κοκαίνης. Στη σύλληψη δύο γυναικών προχώρησε η αστυνομία στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό παράνομων αποκλειστικών νοσοκόμων. Συνεχίζονται μέσα στον Ιούλιο οι πληρωμές προς αγρότες και κτηνοτρόφους με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρά στην καταβολή ενισχύσεων de minimis και ειδικών αποζημιώσεων. Μεταξύ άλλων, μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να πιστωθούν 41 εκατομμύρια ευρώ για την επιδότηση λιπασμάτων. Ξεκινούν μεθαύριο οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στις οδούς Μουσών και Δυραχείου στο πλαίσιο του έργου ασφαλτοστρώσης δρόμων στην δεύτερη κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου. Στη Βενεζουέλα εξανεμίζονται πλέον οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι νεκροί αυξάνονται καθημερινά, έχοντας πλέον ξεπεράσει σε αριθμό τους 2.600. Χιλιάδες είναι και οι τραυματίες, με τα νοσοκομεία πλέον να αδυνατούν να διαχειριστούν τις τεράστιες έκτακτες ανάγκες. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη σε μία ώρα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου.

0: γλώσσες. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση έρευνες για τον εντοπισμό ηλικιωμένης γυναίκας στα ίχνη, τη οποία χάθηκαν χθες στη σήμη της Βιάνου όταν κέφτασε από την Αθήνα. Στις έρευνες συμμετέχει και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος της 3ης ΕΜΑΚ αλλά και ντρόουν. Αναστάτωση νωρίτερα στο κέντρο των Χανίων από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και συγκεκριμένα στην πλατεία 1866. Οι φλόγες περιορίστηκαν προτού επεκταθούν, ενώ υπήρξε και προληπτική εκένωση. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι αύριο σε ολόκληρη την Κρήτη ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Εντατικούς φορολογικούς ελέγχους πραγματοποιεί η ΑΔΕ σε περιοχές της Δυτικής Κρήτης με ευνηδιαστικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις, καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, καταστήματα εστίασης και επαγγελματίες. Στο επίκεντρο αποδείξεις, ταμιακές μηχανές και POS. Αλλάζει ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, καθώς πλέον δεν θα παρέχεται δωρεάν σε όλες τις περιπτώσεις. Με νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέγουν ως προσωπικό γιατρό και ιδιώτες γενικούς γιατρούς ή παθολόγους που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνοντας όμως οι ίδιοι το κόστος της επίσκεψης. Την Δευτέρα 13 του μήνα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και θα ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Άνοιξε τις πύλες της στο Ρέθυμνο η 12η γιορτή κριτικής διατροφής. Η διοργάνωση προβάλλει την τοπική γαστρονομία και τα κριτικά προϊόντα, συνδέοντας τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και ο Αμερικανός Πρόεδρος συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου πες.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία

0: Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
2: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, έρχονται πρόστιμα και πρωτόκολλα κατεδάφισης για εκατοντάδες αυθαίρετα στο Ηράκλειο μετά και το νέο έγγραφο του ελεγκτικού συνεδρίου προς την πολεοδομία. Η διαδικασία αφορά κυρίως σε ακίνητα της λεγόμενης κατηγορίας 5, αυθαίρετες κατασκευές που είχαν ηλεκτροδοτηθεί με κοινωνικά κριτήρια πριν από περίπου 25 χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχουν ποτέ τακτοποιηθεί πολεοδομικά. Στο μεταξύ, την παρέμβαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου ζητά ο επικεφαλής της πολεοδομίας και αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, προκειμένου να διορθωθούν από τον ανάδοχο της κτηματογράφησης σημαντικά λάθη και παραλήψεις που έγιναν με δική του ευθύνη και προκαλούν τεράστια προβλήματα. Στις Φλόγες τυλιχθήκε νωρίτερα εν κινήσει γιοταχή αυτοκίνητο στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης λίγο μετά το Ρέθυμνο. Ο οδηγός αντιλήφθηκε

0: καπνούς και κινητοποίησε άμεσα το όχημα πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται μέχρι και αυτήν την ώρα, ωστόσο παραμένουν άκαρπες οι έρευνες στην Σίμη της Βιάνου για τον εντοπισμό της 74χρονης γυναίκας που αγνοείται από χθες. Στις έρευνες συμμετέχουν ειδικές δυνάμεις, εκπαιδευμένο σκύλος της ΕΜΑΚ και ντρόουν. Στη σύλληψη ενός 52χρονου, ο οποίος παρέλαβε ασυνόδευτο δέμα από το σταθμό του ΚΤΕΛ στο Ηράκλειο με ποσότητα κάναβης, προχώρησαν τα στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Στα ύψη τα ενοικία στα Χανιά, με γκαρσονιέρες να φτάρουν τα 700 με 800 ευρώ και μικρά διαμερίσματα τα 500 με 600 σύμφωνα με τους μεσίτες. Το στεγαστικό πρόβλημα πιέζει έντονα φοιτητές και εργαζόμενους. Εντατικοί φορολογικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από την ΑΔΕ σε περιοχές της Δυτικής Κρήτης με ευνηδιαστικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και τουριστικές μονάδες, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι αύριο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Κρήτη, με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και αποφυγή κάθε επικίνδυνης δραστηριότητας στην Ήπεθρο. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Κρήτη, ωστόσο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτης στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
2: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
1: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται αύριο η Κρήτη, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει ολόκληρο το νησί στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Κλείνουν δάση και φαράγγια υπό τον φόβο πυρκαγιάς. Άκαρπες παραμένουν μέχρι και αυτήν την ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας 74 ετών, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί στην σήμη του Δήμου Βιάνου. Αν κριθεί αναγκαίο, οι έρευνες θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στα Χανιά όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην πλατεία 1866, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε κατάσβεση της πυρκαγιάς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Πρόστιμα και διαδικασίες κατεδάφισης δρομολογούνται για εκατοντάδες αυθαίρετα στο Ηράκλειο μετά από νέο έγγραφο του ελεγκτικού συνεδρίου προς την πολεοδομία. Η υπόθεση αφορά κυρίως σε κτίσματα που είχαν ηλεκτροδοτηθεί πριν από περίπου 25 με 27 χρόνια με κοινωνικά κριτήρια, τα οποία όμως δεν έχουν ποτέ τακτοποιηθεί πολεοδομικά. Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών σημειώθηκε στην περιοχή των Αρχαρών Αστηρουσίων, όπου οι αστυνομικοί της δίωξης προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών με τον εντοπισμό περίπου 150 γραμμαρίων κοκαίνης στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης. Σε εξέλιξη, πληρωμές προς αγρότες και κτηνοτρόφους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με καταβολές ενισχύσεων και αποζημιώσεων που περιλαμβάνουν και ποσό περίπου 41 εκατομμυρίων ευρώ για επιδότηση λιπασμάτων έως το τέλος Ιουλίου. Μεθαύριο ξεκινούν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της δεύτερης κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο έργου βελτίωσης του οδικού δικτύου με παρεμβάσεις φρεζαρίσματος και νέου ασφαλτοτάπητα. Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Θυμήσου, στο μπλε κάδο τοποθετούμε πάντα άδειες συσκευασίες χωρίς υπολείμματα και χωρίς σακούλα. Με αυτό τον απλό κανόνα διευκολύνουμε την ανακύκλωση και διασφαλίζουμε καθαρότερους δημόσιους χώρους για το νησί μας.
1: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδονεράκης. Σε τροχιά επιβολής υψηλών προστήμων μπαίνουν εκατοντάδες αυθαίρετα στο Ηράκλειο μετά από νέο έγγραφο του ελεκτικού συνεδρίου προς την πολεοδομία που επισπεύδει τους ελέγχους. Οι υποθέσεις αφορούν κυρίως σε κτίσματα που είχαν ηλεκτροδοτηθεί με κοινωνικά κριτήρια πριν από περίπου 25 με 27 χρόνια, χωρίς να έχουν τακτοποιηθεί πολεοδομικά, με τα πρώτα πρόστιμα να φτάνουν έως και τις 700.000 ευρώ. Άκαρπες ήταν οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα για τον εντοπισμό της 74χρονης γυναίκας στη Σίμη του Δήμου Βιάνου, η οποία αγνοείται από την Παρασκευή το μεσημέρι. Η ηλικιωμένη που πάσχει από άνοια είχε μεταβεί στον Πεύκο για ψώνια και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται σαρωτικοί φορολογικοί έλεγχοι της ΑΔΕ στη Δυτική Κρήτη, με φνηδιαστικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις, καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, εστίαση και εμπορικά καταστήματα. Οι έλεγχοι γίνονται τόσο στοχευμένα όσο και δειγματοληπτικά, ενώ αντίστοιχες επιχειρήσεις αναμένεται να ελεγχθούν το επόμενο διάστημα σε Ηράκλειο και Λασίθι. Συνολικά 703 άτομα συνελήφθησαν στην Κρήτη τον Μάιο στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής δράσης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο νησί. Παράλληλα, ξιχνιάστηκαν 173 υποθέσεις, μεταξύ των οποίων ληστείες, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, απάτες και διαρρήξεις. Σε σημαντική αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο συνελήφθησαν 2 άνδρες για διακίνηση ναρκωτικών, με τις αρχές να εντοπίζουν ποσότητες κοκαίνης, μετρητά και ζυγαριά ακριβίας. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη της πολιτικής προστασίας, με τις 4 περιφερειακές ενότητες να βρίσκονται στην κατηγορία 4. Ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, με τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά ενίσχυση της κατανάλωσης λόγω τουριστικής κίνησης. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Σημαντική άνοδο στα ενοίκια καταγράφεται στα Χανιά, με τις τιμές να πιέζουν έντονα φοιτητές και εργαζόμενους, καθώς μικρά διαμερίσματα και γκαρσονιέρες φτάνουν

0: ξεπερνούν τα 700 με 800 ευρώ, ειδικά σε περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια Ιρανοί υποστηρικτές του Ισλαμικού καθεστώτος συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πολυήμερης διαδικασίας κηδείας για τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολά Χαλί Χαμενεϊ, σε μια τελετή που οι αρχές επιδιώκουν να μετατραπεί σε ισχυρό μήνυμα αποτροπής και αντίστασης προς την Δύση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

μα ποτέ δεν θα χορτάσει. Όμως προσέχε στο δρόμο, έχει νάρκες, έχει τρόμο.